Γεια. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ. Χορεύω πάνω στο τέ.

0: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Σωστά.
6: Μάθε να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Τάιχ Βοντό, Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
7: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης, Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Περισσότερες πληροφορίες, 2710-2274 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Viva FM 106,1.

0: Έτσι. Viva FM 106,1. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
2: Non-stop. Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη. Στην καρδιά μου είσαι εσύ μονάχα, τ' αρώμα σου έχει τόσο εντώνει. Να κατέβω το ποτέ.

0: 1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφύρη Γόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Κτίζουμε σχέση.
5: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
6: Φουλ!
5: Όλα είναι τέλεια!
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
10: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Στάθμευση με το μήνα. Τη μέρα, την ώρα, με άνεση. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
11: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
12: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
11: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
12: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
11: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
12: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
11: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
11: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology

0: Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
3: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς, από το 1980.
3: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
5: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
6: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
7: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πω, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σάλατα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
2: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
1: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
2: Πού τραγουδάνε?
1: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού! Στην Καντήλα!
3: Γιορτή ντομάτα στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
4: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
3: Γογό μου στο Γιάννη.
5: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
3: Δημήτρης Λάλεζας. Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
6: (27-10-23-38-31 Diva FM 106,1.

0: 96,1.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Τα έκβοντο Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Κλείσει από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
10: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
13: Ναι, λουκουμάδες.
10: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
13: Και ποια η διαφορά?
10: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
13: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
10: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
13: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
10: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
14: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
7: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
6: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
7: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
7: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ.
9: Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ριστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-236080.

0: 96,1.
1: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον ε, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον ε, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον ε, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
10: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
11: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
12: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
13: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
14: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σαλάτα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
2: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
1: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
2: Πού τραγουδάνε?
1: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού! Στην Καντήλα!
3: Γιορτή ντομάτα στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
4: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
3: Γογό μου στο Γιάννη.
5: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
3: Δημήτρης Λάλεζας.
6: Έβγανα σε εδώ.
3: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
7: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Για δυνατό σώμα και πνεύμα, τα εκβοντό Αριστρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
5: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
4: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
5: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
4: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
5: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
4: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
5: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
4: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
5: Μπουρνάς. Από το 1980.
4: Ένα όνομα.
5: Μία υπογραφή.
6: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
7: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
6: Ναι, λουκουμάδες.
7: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Και ποια η διαφορά?
7: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
6: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
7: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
6: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
7: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
9: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
8: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
9: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
9: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
11: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
10: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
11: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
10: Σελήν, ομορφιά.
12: Κλείσε από το σπίτι μου.
13: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
14: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
0: Diva FM 106,1.

0: 6,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
3: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
3: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
3: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
3: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρής.
4: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
0: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη Φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
11: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
12: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
13: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233831. Diva FM στους 106,1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα. Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
7: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
8: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
9: Νίκησε τους φόβους σου. Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
10: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
11: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σαλάτα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
12: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
11: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
12: Πού τραγουδάνε?
11: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού, στην καντήλα!
13: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
14: Πάρε μας ό,τι καρδικά μου από δύο μανταλαγιά.
13: Γογό μου στο Γιάννη.
15: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
13: Δημήτρης Λάλεζας.
16: Έβγα να σε δω.
13: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
11: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
17: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: ακόμα ένα.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας!
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
4: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
10: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
9: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
10: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
9: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
10: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
9: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
10: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
11: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
8: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
11: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
8: Celine. Ομορφιά.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
16: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
17: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσείς, ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
2: Στους 106,1.
1: Το δικό σου ραδιόφωνο.
3: Ladies and gentlemen, this is a story of love.
4: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
5: Ο Ανδρέας
6: Τζανάκος
5: παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
6: Με τον έρωτα και τις νότες.
5: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Για να βγαίνεις πάντα νικητής, Taekwondo Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710-237014.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
9: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
10: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
9: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
10: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
9: Celine. Ομορφιά.
11: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
13: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
14: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
15: Welcome to Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
16: In the mix.
17: In the mix.
18: Diva. 106,1.
19: Your favorite DJ in the mix.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2713-230-220.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
3: Ναι, λουκουμάδες!
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
4: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
13: Φουλ.
12: Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
17: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
18: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
18: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
18: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
6: Καλαβρί των 11 στην Τρίπολη.
18: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
19: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σαλάτα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
20: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
19: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
20: Πού τραγουδάνε?
19: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού, στην καντήλα!
21: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
22: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
21: Γογό μου στο Γιάννη.
23: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
21: Δημήτρης Λάλεζας.
24: Έβγα να σε δω.
21: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
19: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

0: 6,1. Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
0: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
0: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
4: Για να νιώθεις ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, Taekwondo, Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
5: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάδο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
6: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
3: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
4: Στους 106,1.
3: Το δικό σου ραδιόφωνο.
5: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
6: Και όλοι συντονίζονται.
5: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: bummer. Hey, Kings, Le Pas.
1: Τι είσαι εσύ, παιδί μου, κόβε τη αναπνοή μου. Όσο πιο πολύ σε θέλω.

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
5: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
5: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
1: Σελήν, ομορφιά.
6: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σάλατα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
7: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
6: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
7: Πού τραγουδάνε?
6: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού, στην καντήλα!
8: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιαννης.
9: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
8: Γογό μου στο Γιάννη.
10: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
8: Δημήτρης Λάλεζας.
11: Έβγα να σε δω.
8: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
6: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
12: Viva FM 106,1.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
10: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
11: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
11: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
12: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
11: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
11: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
12: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
13: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης.
5: Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC, Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
14: 3, 2, 1. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

Glotto Mix. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσιές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
5: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
4: Ναι, λουκουμάδες.
5: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
4: Και ποια η διαφορά?
5: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
4: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
5: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο Ξύλινο Σπιτάκι.
4: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
5: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική Πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
8: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στον Κόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
9: Αμπός! Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε. Εδώ θα τραγουδίστε.
10: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα. Για σαλάτα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά.
11: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες.
10: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά. Τραγουδάνε!
11: Πού τραγουδάνε?
10: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει. Πού αλλού? Στην καντήλα!
8: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
12: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
8: Γογό μου στο Γιάννη.
13: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
8: Δημήτρης Λάλεζας.
14: Έβγα να σε δω.
8: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
10: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
15: Diva.
16: Μόνο για ερωτευμένους.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: 96,1.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
5: Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.
7: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
3: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
8: Diva. The world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
3: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ, Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
7: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
13: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
7: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
13: Σελήν, ομορφιά.
14: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σάλατα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
15: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
14: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
15: Πού τραγουδάνε?
14: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού! Στην καντήλα!
16: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
17: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
16: Γογό μου στο Γιάννη.
18: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
16: Δημήτρης Λάλεζας.
19: Έβγανα σε εδώ.
16: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
14: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!

0: Για το σπίτι ή τον κήπο σου.
1: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
0: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
1: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
0: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
1: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
0: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
1: Τηλέφωνο 2710 237014.
0: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
1: Μπουρνάς, από το 1980.
0: Ένα όνομα,
1: μία υπογραφή.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
11: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
12: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
13: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
14: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
15: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
14: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
15: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
14: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
15: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
16: Thank you. Diva FM 106,1 2 επτά 10 23 38 30.

0: Welcome to
1: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: In the mix.
2: In the mix.
3: Diva. 106,9.
4: Your favorite DJ in the mix.

0: Για δυνατό σώμα και πνεύμα, Τάεκ Βοντό, Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
3: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
4: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς. Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
7: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
6: Ναι, λουκουμάδες.
7: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Και ποια η διαφορά?
7: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
6: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
7: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
6: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
7: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σάλατα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
2: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
1: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
2: Πού τραγουδάνε?
1: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού? Στην Καντήλα!
3: Γιορτή ντομάτα στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φύλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιαννης.
4: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
3: Γογό μου στο Γιάννη.
5: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
3: Δημήτρης Λάλεζας. Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
6: Τίβα, τραγούδια που ερωτήσεις.

0: 6,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ωραίο φαγητό.

0: Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
1: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
2: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
10: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
9: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
10: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
9: Celine. Ομορφιά.
11: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
13: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
12: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
13: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
13: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
12: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
15: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
16: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε. Εδώ θα τραγουδίστε.
17: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
18: Στους 106,1.
17: Το δικό σου ραδιόφωνο.
19: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Non-stop mix by Γιώργος Ρίσοπλος.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Νίκησε τους φόβους σου. Τα εκβοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
8: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Diva.
12: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 90,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
3: Ναι, λουκουμάδες.
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
4: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι.
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη. Στην οδό...

0: Τεγέας 30 δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-222125.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
7: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
6: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
7: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
6: Celine. Ομορφιά. Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσκές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σάλατα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
10: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
9: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
10: Πού τραγουδάνε?
9: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού? Στην καντήλα!
11: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιαννης.
12: Πάτε μας ό,τι καρδικά μου από δύο μανταλαγιά.
11: Γογό μου στο Γιάννη.
13: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
11: Δημήτρης Λάλεζας.
14: Έβγανα σε ειδό.
11: Σόλο Κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
9: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
14: Diva FM 106,1.
15: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

In the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο. Η

0: Για να βγαίνεις πάντα νικητής, Τάικ Βοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά, με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
10: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
9: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
10: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
10: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: ζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία, το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταύρη Τριάντος, κοσμήματα αλόρο. Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
3: Celine. Ομορφιά.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-222125.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
10: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
10: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
10: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
10: Τηλέφωνο 2710-237014.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
10: Μπουρνάς, από το 1980.
9: Ένα όνομα,
10: μία υπογραφή.
11: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
12: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
13: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
14: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
15: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
16: Ο Ανδρέας Τζανάκος παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
17: Με τον έρωτα και τις νότες.
16: Με τον έρωτα και τις νότες.

ράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Com André
1: Zanato. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: ρε τρελό. Αφού πολύ το θέλεις, το ξέρω και το ξέρεις. Εγώ και εσύ την ίδια τρελά έχουμε κι δυο.
1: Έχω σένα νεθ.

0: μυρίσεις, παιδάκι μου.
1: Γιατί εσύ δεν μυρίσεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου Αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
12: Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ η καλή ντομάτα! Για σαλάτα, για ντάκο, για γεμιστά παιδιά!
13: Θανάση, μοσχοβολάνε ρε εσύ οι ντομάτες!
12: Φίλε μου, αυτές οι ντομάτες δεν μοσχοβολάνε απλά! Τραγουδάνε!
13: Πού τραγουδάνε?
12: Αχ, πού τραγουδάνε με ρωτάει! Πού αλλού, στην καντήλα!
5: Γιορτή ντομάτα στην καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού με έκθεση ντομάτας, φίλεμα για όλους και γλέντι από τις 9.30 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιάννης Κατσίγιανης.
14: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από δύο μανταλαγιά.
5: Γογό μου στο Γιάννη.
15: Πήρανε τα μυαλά σου αέρα και μου πέταξε στη μέρα.
5: Δημήτρης Λάλεζας.
16: Έβγα να σε δω.
5: Σόλο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Κρατήσεις 694-4726-334. Γιορτή της ντομάτας στην Καντήλα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
12: Θα κρεμάσω τις ντομάτες από δύο μανταλάκια. Γεια σου ρε Καντήλα!
17: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: 106,1.
1: Νούμερο 1.
2: Με στα χαράματα.
3: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

βγείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: You are listening to
2: Viva FM 106,1.
1: Number 1.
2: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop.

0: 90,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα. Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
1: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
1: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
0: Celine. Ομορφιά.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών.

0: QR Code. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24-ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Κλείσει από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Viva FM 106,1.

0: number one in the mix.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

πρώτο μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: O Andrea Giannacco.
2: Παίζει
1: με τον έρωτα και τις νότες.

0: greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva FM.
1: O André Τζανακόπουλος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.